0: ήρθαν κονέρα τα ρόφη.
1: Νίν, ρο, σε τέξα. Ανάρια το με. Ανάρια το με.
0: Σα.
1: Σα, κάτε.
0: Σα. Νίν, έγινε σε τέξα.